0: Πρωινό Μίλαν Χίτοβι.
1: Hey everybody, this is Ryan from One Republic and this is our song.
2: Κανάλ 7-7.
0: Σάμο Χίτοβι.

0: το Maximum.
1: Χιτόβι να Maximum.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
4: My name is Benson Boone.
0: Κανάλ Σέντουμ Σέντουμ.
2: Benson Boone.
1: Σάμο Χιτόβι.